0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: τέσσερις. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

0: λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
0: Έχω.
1: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρετε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό

0: Ράδο FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάβαμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από την εποχή που η Nicole Willis με The Soul Investigators μας παρουσίασαν το αριστουργηματικό Keep Reaching Up, το οποίο πέρα από τις διθυραμβικές κριτικές γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στο χώρο της Soul. Πριν λίγους μήνες, και ενώ θα λέγαμε ότι η συνεργασία της νεοϊορκέζας Nicole με τους φιλανδικής καταγωγής Soul Investigators δεν θα είχε δισκογραφική συνέχεια, το Tortured Soul όχι μόνο μας διαψεύδει, αλλά έχει πάρει ήδη ανάλογη θέση δίπλα στον προκάτοχό του στη δισκοθήκη και στην ψυχή μας. Φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, εμφανίζεται ωστόσο περισσότερο σύνθετο, πλούσιο και ταυτόχρονα σκοτεινό, μια πρόκληση για πολλαπλές ακουστικές εξερευνήσεις. Η Nicole Willis ερμηνεύει με το πάθος μιας soul divas και με το στυλ της δεν ξεχνά να μας θυμίσει ότι μαθήτευσε δίπλα στον μοναδικό Curtis Mayfield. Όσο για την μπάντα, οι 9 εξερευνητές από το Ελσίνκι φαίνεται πως έχουν βάλει ως μοναδικό του σκοπό τη λύτρωση κάθε βασανισμένης ψυχής. Nicole Willis and the Soul Investigators. Time to get business straight.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο τσούρικας.

0: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.

0: Viva Music.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: più. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 8. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Πουλούρι!
8: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
9: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
10: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
9: Αρτοποιεί ο Τζούρικα.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
4: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova. Yeah. Nova FM.
9: Nova. Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεθι.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
11: Σειρά.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ και σήμερα στο μέσο της εβδομάδας καλώς ορίσατε.
9: Καλώς τους, καλώς τους.
10: Σε βλέπω επηρεασμένη που φεύγει έτσι αυτή η εποχή του καλοκαιριού. Έχει φύγει.
9: Ποιος ήρθε?
10: Τι ποιος ήρθε, έφυγε. Πάει, τέλος.
9: Ήρθε το καλοκαίρι, είπε.
11: Ήρθε το καλοκαίρι, μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τι ωραία, τι καλά. Άλλα σχολεία έχουν ανοίξει, να ξέρεις. Ιδιωτικά.
9: Αλίμονο.
11: Και λύκεια και αλίμονο. Έτσι. Εδώ λοιπόν, έχουμε συμβουλές πώς θα κρατήσεις λίγο ακόμα το καλοκαίρι μέσα σου. Επίσης που διαβάζω εδώ στα site. Έτσι.
9: Να το κρατήσεις μέσα σου. Έτσι, όσο περισσότερο είναι. Μπορείς.
11: Όσο μπορείς. Όσο
9: χωρίς ατυχήματα.
11: Όσο κρατάει και αυτό.
9: Λοιπόν, έχω να κάνω ότι τη σημαντικότατη ανακοίνωση ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου.
11: Α, εντάξει, οκ. Okay.
9: Απανταχού λίστε Σουντόκου εννοείται. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν σήμερα.
11: Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ και σήμερα Τετάρτη μαζί. Είναι 9 του μήνα. Καλώς ορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί. Έτσι παρεούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφουν εδώ πέρα μηνύματα οι ακροατές. Εκτός των άλλων, έχουμε ακροατές που κρατάμε συντροφιά. Έτσι αλλάζουν πόλη και πάνε σε άλλη πόλη διπλανή και μας έχουν εκεί καρφωμένους στο ραδιόφωνο. Καταλάβεις, τους κάνουμε παρέα κάθε μέρα στη δουλειά. Να ξέρεις, αυτά μου λένε εδώ τα χαρούμενα. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς αυτούς που τους κάνουμε παρέα. Έτσι, κουράγιο και δύναμη. Με τέτοια παρέα που έχετε στο αυτοκίνητο, τι να σας πω. Α, ένας άλλος μου είπε χαιρετισμούς στην Εύη να δώσεις. Δίνω κι εγώ, φίλε μου.
9: Να είσαι καλά, ποιος είναι αυτός ο φίλος μου?
11: Ένας μάλλον ντρέπεται να σου πει ένα γεια σου. Και μου λέει δώσε χαιρετισμού στην Εύη, δεν ξέρω.
9: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, βρε άνθρωποι. Γράψε εκεί πέρα ένα μήνυμα να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Γιατί σας το έχω εξηγήσει επίσης, παιδιά, με τα social. Έχω ένα θέμα. Κάποιοι ίσως να το έχετε ακούσει. Επειδή μπαίνανε και κάνανε διάφορα στο λογαριασμό μου όταν τον είχα ανοιχτό, τώρα τον έχω πιο κλειστό. Οπότε στείλτε μου ένα μήνυμα ότι ακούτε την εκπομπή για να κάνω κι εγώ αποδοχή.
11: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: FM. Ένα από αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτές τις μέρες και είναι καλό, χαρούμενο, θα έλεγες, είναι ότι η Σπασμένη Φλέβα είναι υποψήφια ελληνική ταινία για τα Όσκαρ τα ξεχνόγλωσσα, έτσι του 27 δηλαδή. Και πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Το διάβασα κι εγώ και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Την έχεις δει την ταινία?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, θα πάθουν ένα σοκ οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Οικονομίδης, γνωστός. Αλλά προσωπική άποψη, αυτή η προηγούμενη του ταινία θα ήθελε να πάει στα υποψήφια Όσκαρ.
1: Σου άρεσε περισσότερο?
0: Ναι, μου άρεσε περισσότερο. Προσωπική άποψη, ξαναλέω. Σπασμένη Φλέβα λοιπόν για τα Όσκαρ. Την 91η διοργάνωση Όσκαρ, δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 100, την 100 χρόνια Όσκαρ. Έτσι. Είναι και αυτό, είναι και αυτή μια πληροφορία. Να πεις, το άμα πεις με αυτά που γίνονται, τι να τα κάνω εγώ τα Όσκαρ και όλα αυτά.
1: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, αλλά μετά λέω ας μην είμαι δυσίων. Πήγα να σου πω ότι πως θα είναι ο κόσμος ένα χρόνο από τώρα.
0: Δεν ξέρουμε, τι να σου πω τώρα. Μου έχει μπει εμένα έτσι μία...
1: Μου έχει μπει μία
0: σκέψη τώρα στο μυαλό, άσχετο με αυτό που διαβάζαμε, πολύ σχετικό με το τι θα γίνεται σε ένα χρόνο. Επειδή μου, λέω το εξής τώρα. Από τη μία προσπαθούν ντε και καλά να γίνουν όλα τα χρήματα ψηφιακά και να τα έχουν οι τράπεζες και όχι εμείς στα χέρια μας, έτσι με διάφορους τρόπους. Το παλεύουν κάποιες χώρες, κάποιες ώρες ακούμε όχι. Και λέω, απ' την άλλη διαβάζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον Ιούνιο είχε 150 εντολές που δεν ακούσανε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν τις άκουσε και έκανε κάτι δικό της. Τον Ιούλιο έγινε διπλάσιο αυτό, έγινε 300. Κάτι εκεί στις εταιρείες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη ξέφυγε το πράγμα και ενημερώθηκε ο Λευκός Οίκος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και λέω, ρε παιδί μου, η μία περίπτωση είναι να είναι αλήθεια και να γίνει κάποια στιγμή πολύ σύντομα το εξής, να πάει η τεχνητή νοημοσύνη και να μπλοκάρει όλο το χρήμα παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι? Όλο πλέον είναι ηλεκτρονικό, ρε παιδί μου. Και το χρήμα ηλεκτρονικό και όλα τα χειρίζεται ηλεκτρονικά. Οπότε και δεύτερον, να γίνει καμιά μαϊμουδιά τέτοιου είδους. Δηλαδή να σου το πούνε ψέματα αυτό για να μην καταρρεύσει το σύστημα και να σου πούνε, α, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς όλα καλά πηγαίναμε. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν θα έχεις λεφτά να ζήσεις εσύ που βγαίνεις με την καρτούλα και πηγαίνεις και αγοράζεις τσίχλα ή ξέρω κι εγώ ένα βρακί 5 ευρώ στη λαϊκή με κάρτα. Κράτα κανένα μετρητό. Άκου τι γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χώρες ολόκληρες που κρατάνε καβάντζα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εγώ διάβαζα και το άλλο. Ποια ήταν η χώρα που μετέφερε το χρυσό της από την Αμερική? Η Ολλανδία ήτανε?
0: Ναι.
1: Που το μετέφερε?
0: Είναι και αυτό. Και η Ιταλία ζητούσε το χρυσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγο καιρό και δεν το δίνουνε μάλλον, δεν ξέρω τι. Έτσι, ελευθερία, παιδιά, ένωση. Έτσι, έτσι. Όλα καλά. Α, τελικά δεν βγήκε.
1: Μια...
0: Δεν βγήκε εδώ πέρα τώρα έτσι χαλαρό αυτό.
1: Υπάρχει μια μονιασμένη διάθεση.
0: Και ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.

0: Δηλαδή είναι και αυτό.
1: Έτσι.
0: Αυτά που συμβαίνουν είναι μια περίπτωση που δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσεις, είναι ο πόλεμος. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, σάντουιτς εμείς.
2: Ναι.
0: Έτσι, η άλλη είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να ξυπνήσει το πρωί, ας πούμε, και να... δεν ξέρω. Να μην λειτουργεί το ρεύμα, να μην λειτουργούν οι τηλεοράσεις, να μην λειτουργεί η τράπεζα που λέγαμε πριν. Δεν ξέρεις. Και να σου πούνε φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα. Ωραία ταινία αυτή.
2: Μπορεί κάποιος σεναριογράφος, ναι, που σε ακούει τώρα.
0: Καλέ, τώρα μας ακούνε πολλοί σεναριογράφοι. Έναν θέλουμε εμείς. Ένα και
2: βασικό.
0: Καλό. Ένα και καλό. Το Λάνθιμο. Αυτός θα μπορούσε να το κάνει, να το απογειώσει το ζήτημα αυτό.
2: Έχεις και προτιμήσεις, βλέπω.
0: Είδα το Μπουγκόνια τώρα τελευταία, πώς λέγεται αυτό.
2: Ναι. Βλέπετε όμως οι προτιμήσεις. Είναι πολύ προσγειωμένος.
0: Έτσι, έτσι.
2: Σε αυτά που ζητάει.
0: Δεν ζητάει κάτι. Μπουγκόνια.
2: Δεν έχω προκάμει, μάνα
0: έτσι
2: μου.
0: Εγώ έχω δει τα δύο προηγούμενα, είχα δει, λέω...
2: Τα προηγούμενα τα είχα δει.
0: Ναι, λέω τώρα θερινό σινεμά, πάω να δω και αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσετε, εδώ θα είμαστε.

0: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: super known like rocks.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, καλωσορίσατε 9 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
2: Εδώ, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα. Λέμε διάφορα εδώ, λέμε για το λάθημο, τι, έτσι, φυσιολογικές ταινίες. Έτσι μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι, εννοείται, εννοείται. Πράγματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
2: Μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε
1: η
2: τι
1: Ανδρομέδα
2: έχει γίνει
1: που πέφτει. Θέλω να πει.
2: Έλαντε.
1: Γιατί υπάρχει κάπου, ναι. Την έχω συναντήσει, αλλά τώρα δεν μου έρχεται, κατάλαβες.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
2: αυτά στα νέα.
1: Από το διάστημα.
2: Από το διάστημα τη Δευτέρα.
1: Ναι. Να το κρατήσω. Λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η ώρα, η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν το 1861 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Συγγραφέας ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και βάση για όσες ακολούθησαν. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέσος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Σεπτεμβρίου.

0: Γελάς.
1: Γελάω.
0: Άμα σε δεις πάνω στην αφίσα, δεν θα είναι άσχημα μετά.
1: Λοιπόν, θα μοιραστώ μια καλή είδηση. Μια είδηση που γενικότερα τη διαβάζεις και είναι ένα παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Περιμένω να ακούσω σε τι μίμηση πρέπει να κάνουμε εμείς.
1: Η Ινδία ως γνωστόν δεν χαρακτηρίζεται και η πιο καθαρή χώρα. Εντάξει. Ένας 21 ετών φοιτητής στην Ινδία καθάρισε μόνος του τον μολυσμένο ποταμό Ατζνάρ. Αφαίρεσε όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν. Έχει το πριν, έχει και το μετά. Πριν έβλεπες ένα ποτάμι σκουπιδιών. Δεν διέκρινες νερό στο ποτάμι. Το μετά, παιδιά, είναι πεντακάθαρο. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει έτσι.
0: Μήπως είναι αυτό το βίντεο που έχει φτιάξει και πεζοδρόμιο δεξιά και αριστερά του ποταμού.
1: Όχι.
0: Που έχει βάλει και δέντρα. Είχα δει ένα τέτοιο βιντεάκι.
1: Αυτό έγινε στην πολιτεία, συγγνώμη μισό λεπτάκι, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, και ο τύπος που το έκανε λέγεται Σουρέντρα Σινγκ Τσοντχάρι, έχει και social media. Αυτός ο ποταμός περνούσε δίπλα από ένα ναό, στον οποίο πήγαινε συχνά αυτός ο νεαρός φοιτητής, και βλέποντας το χωματερί του γύρισε λίγο το μυαλό, όπως καταλαβαίνεις. Ο Τσοντχάτρι λοιπόν έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι πάει να αθληθεί, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι και μάζευε τα απορρίμματα. Δεν είναι αυτό ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα?
0: Εντάξει, καλό παράδειγμα είναι, αλλά γιατί να φεύγει μυστικά από τους γονείς του τη στιγμή που κάνει κάτι καλό? Επειδή μάλλον θα τον...
1: θα τον αποτρέπανε από το να έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό.
1: Για το καλό του προφανώς.
0: Έτσι, ως συνήθως. Μιλιόκας. Εντάξει, καλό ακούγεται. Τι να σου πω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι αν εκεί οι συγχωριανοί του, τέλος πάντων τι είναι εκεί, έχουν συνηθίσει να πετάνε τα σκουπίδια. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν και στη χώρα μας. Αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Τσαμποκόπος δηλαδή.
1: Θα σου δώσω περισσότερες...
0: Πρέπει να είναι και πολιτισμένοι οι υπόλοιποι γύρω σου.
1: Θα σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να δεις πόση προσπάθεια κατέβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν διέθετε ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Δεν γνωρίζει κολύμπη. Και η συνεχής επαφή του με τα μολυσμένα νερά του προκάλεσε δερματικές μολύνσεις, ενώ έφτασε στο σημείο να δαπανίσει περίπου 30.000 ρούπιες δικά του χρήματα και δωρεές από φίλους του για εξοπλισμό και κάβους, για να μπορέσει να το μαζέψει.
0: Τουλάχιστον να είχε πάρει τον εξοπλισμό εξ αρχής.
1: Να μην είχε πάρει τίποτα. Ήθελαν να δούνε δείγμα...
0: Μην πεθάνει ο άνθρωπος από τίποτα άλλο. Επειδή μάζευε τα σκουπίδια των δανονών.
1: Μετά την κίνησή του βεβαίως υπήρξαν προσεγγίσεις. Ο ιδρυτής οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, του πρότεινε δημόσια συνεργασία. Εντάξει. Μακάρι να καταφέρει να κάνει μεγαλύτερο καλό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δετάρτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, TikTok, Facebook. Γράφεται Ευβαλή, ο Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Αν θέλετε να πείτε γεια στην Εύη, δεν λέτε γεια σε μένα, δώσε χαιρετισμούς στην Εύη, μιλάτε κατευθείαν στην Εύη, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, απλά στείλτε μου ένα μήνυμα.
0: Δεν δαγκώνει.
1: Να ξέρω ότι είστε εσείς.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο εδώ για τη δεύτερη ώρα, προς το παρόν διαφημίσεις.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Θέση από το 1883 μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
4: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
3: Για την οικογένεια και την παρέα.
5: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
3: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
4: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ηξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ. Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
6: 24-230-653-53.
3: Εν πλώ, pilion.gr.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
9: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
8: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
9: Nova FM 106.
8: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
9: Τμήμα προβολής
8: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
10: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
11: Nova FM.
12: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
13: Nova.
14: Yeah.
15: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
16: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Πάλι εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε
16: εκστασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
13: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ, στη μουσική και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά σήμερα, έτυχε αυτό, τι να σου πω, εσύ που ακούς, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι αυτό που μας πέρασε, το ακούει η Εύη.
5: Αυτό που μας πέρασε.
6: Το καλοκαίρι.
5: Α, το καλοκαίρι που μας
6: έτσι,
5: πέρασε.
6: Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το κινηματογραφικό,
5: έχεις
6: το οποίο είναι μέχρι 7 Σεπτέμβρη, πάει και αυτό δηλαδή, πάει και το 7 Σεπτέμβρη, έτσι, ήταν το καλύτερο καλοκαίρι από την πανδημία και μετά. Ο κόσμος επέστρεψε στις αίθουσες καλοκαιριάτικο. Δεν μιλάμε για εδώ, έτσι, εμείς έχουμε τα θερινά κυρίως, αλλά μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, όπου υπήρξε αύξηση εισιτηρίων, όχι εισόδων, εισιτηρίων 26%, παρακαλώ. Αυτό το μετράνε συνήθως από 1η Μαΐου έως 30 Αυγούστου, λέει εδώ. Είχανε αύξηση 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι. Και με τι ταινίες τώρα, δηλαδή αναρωτιέσαι με τι ταινίες είχαν αυτή την αύξηση, ρε. Δηλαδή,
5: γιατί όχι, ρε παιδί,
6: δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή τώρα ας πούμε ο Spider-Man τώρα, ας πούμε. Τι να σου πει τώρα ο Spider-Man, έχουν 1000 Spider-Man και 15.000 Batman, ας πούμε.
5: Έχει το κοινό του.
6: Το Toy Story το 5, δηλαδή, έλεος, δηλαδή, το μοναδικό που θα έλεγες ότι, εντάξει ρε παιδί μου, είναι η Οδύσσια, οι ξένοι θα τη δούνε. Εντάξει, μέχρι εκεί, πόσο ήταν, 3 ώρες ήταν η Οδύσσια, δεν ξέρω, πάνω από 2 ώρες ήταν. Με
5: πάντως,
6: αυτά τα τρία
5: από
6: έργα
5: όλες τις ταινίες που έχεις
6: απογειώθηκαν.
5: Πει, το πιο πιθανό ήταν να πάω να δω το Toy Story με το μικρό, έτσι, το καταλαβαίνεις.
6: Εσύ δεν πας να δεις για σένα, πας για άλλους. Εσύ.
5: Μπορεί τι κάτι αντίστοιχο να γίνεται και με τους υποδέλυπους.
6: Τέλος πάντων, αυτά έχουμε αύξηση και οι ειδικοί λένε ότι μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια, το οποίο θεωρείται εισπράξεις, το οποίο θεωρείται ρεκόρ από το 2019 και μετά. Έτσι, δηλαδή είχαν να δουν τέτοια νούμερα από το 2019. Επέστρεψαν, λέει, όλοι στο σινεμά, καλοκαιριάτικο. Να μου πεις τώρα, να μου πεις καλοκαιριάτικο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Καναδά, τι καλοκαιριάτικο. Τι καλοκαίρι έχουν στον Καναδά, δεν ξέρω. Τι έχουν, 18 βαθμούς, αχ, κάνει πολύ ζέστη.
5: Έχουν.
6: Δεν ξέρω, αυτοί έχουν μείον 40 το χειμώνα.
5: Άλλο το χειμώνα, αλλά ναι. Κάνει το καλοκαίρι, κάνει και εκεί τις ζέστες του. Πλέον τις ζέστες του τις κάνει παντού. Το έχεις καταλάβει,
6: ναι,
5: φαντάζομαι.
6: Περιμένω να δω τι ταινίες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα μπούμε λίγο μέσα στα χειμωνιάτικα πλέον από τον Οκτώβρη. Περιμένω να δω τι ταινίες θα βγουν.

0: Τι έχουμε?
1: Είμαι very very χολοσκασμένη, όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας. Ο βασιλιάς Κάρλος χαρακτήρισε τον Harry και τη Μέγκαν.
0: Απλούς πολίτες, ιδιώτες.
1: Απλούς ιδιώτες.
0: Ιδιώτ.
1: Ιδιώτες, απλούς ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Πώς θα ζήσω εγώ με αυτό?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δεν το έχεις δει γύρω μας? Βάλτε το και αυτό μέσα.
1: Αυτό είναι πιο βαρύ όμως. Δόθηκε, λέει, ξεκάθαρη οδηγία του βασιλιά Καρόλου για το ζευγάρι. Η επιστολή, λέει, εκδόθηκε εκ μέρους του βασιλιά από τον Λόρδο Μπένιον, Lord Chamberlain, και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Harry και τη Μέγκαν. Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία ή σύγχυση, λέει, δόθηκαν οι οδηγίες και ζητήθηκε να κοινοποιηθούν.
0: Τι να σου πω τώρα? Τι να σου πω και εσένα, εδώ το έχω να το πω. Κρατιέμαι, δεν ξέρω και εγώ πώς κρατιέμαι.
1: Οι τίτλοι τους ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Ήτουνε βασιλιάς.
0: Αχρησιμοποιητή.
1: Και τώρα ιδιώτης.
0: Δεν ξέρω, ιδιώτης ήταν πάντοτε, απλά δεν το ξέρε.
1: Είναι βαθύ.
0: Έτσι. Supernova Rock.

0: Κοσμά.
1: Παναγία μου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ρωτώ, τι θες.
0: Μπορώ, έχω λίγο χρόνο.
1: Ναι, ναι, λίγο όμως, πολύ.
0: Ωραία, θα σου το θέσω ως ερώτημα και μου απαντάς μετά άμα είναι.
1: Μπάξε.
0: Διαβάζω ένα δημοσίευμα του Newsbeast που λέει ότι εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου το δικαίωμα.
1: Σε δύο μέρες δηλαδή.
0: Το δικαίωμα εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων.
1: Δεν το ξέρεις αυτό? Γίνεται κάθε τόσο.
0: Δεν το ξέρα ρε παιδιά. Πας καταπατάς και περιμένεις να σκάσει αυτό και μετά πας και το αγοράζεις.
1: Παιδί μου, έχω άτομα που το κάνουν αυτό.
0: Τι εννοείς άτομα που το κάνουν?
1: Έχω άτομο που το,
0: το έχουν σύστημα.
1: Ξέρω πώς το έχει κάνει. Έχει εκτάσεις πλέον. Ρε παιδί μου, αγοράζεις ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνω πάνω στο λοφάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στους πρόποδες του λόφου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χώνεις εκεί μισό στρέμμα ακόμα,
0: ναι,
1: εκτός από αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις εκεί χρόνια, 20-30 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Μόλις έρχεται αυτή η ρύθμιση που λέει πρέπει μέχρι τις 11 τώρα του μήνα,
0: ναι,
1: να το κάνεις δικό σου και να πληρώσεις, η πληρωμή είναι πολύ λιγότερα από το να το αγόραζες. Οπότε το συμφέρει. Όποτε έρχεται αυτή η ευκαιρία, το καταπατάει στην αρχή, μετά το κάνει δικό του. Το έχει και με χαρτί και με βούλα. Έχω ένα τέτοιο που το έχει κάνει και σε γη και σε, και σε νησί. Το έχει
0: και
1: κάνει
0: και στο, και σε...
1: το έχει κάνει και στο εξοχικό του, ας πούμε, και στο σπίτι του το κανονικό. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Σου πω εκτός αέρα τώρα, θα σου λέω μέρη, όχι, δεν θέλω.
0: Πάντως,
1: δεν θέλω.

0: μόνο 13.000, γιατί περιμένουν να πληρώσουν περισσότεροι.
1: Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Είσαι αθώο παιδί, αθώο κορίτσι. Το έχω ακούσει εγώ πριν 20 χρόνια. Ξέρω εγώ, το έχω δει και το έχω ακούσει. Έχω πάει και έχω δει και τα εργαστήρια. Πώς γίνεται. Έχω πάρει και χαρτί.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
2: Victoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Victoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Victoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Victoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
2: www.victoria.com.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
6: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Συνηθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Mickey Mouse, ποντικάκι. Amps, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
10: Οπ! Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
12: More Nova FM.
13: Nova
12: FM. Nothing like it. Nova Music.
13: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
13: Έχω εκστασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε, τι.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
15: Σειρά.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική για λίγο ακόμα.
13: Βέβαια.
14: Στη μουσική και την γκρι, γιατί έτσι βγήκε Τετάρτη μας σήμερα. Έτσι, λίγο σινεμά, λίγο γκρίνια. Και τα γόρι μου και το κορίτσι μου. Ξέρω και έχω τι.
13: Όπως το πάρει κανείς τώρα.
14: Έτσι,
13: δεν...
14: έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μερικοί το έχουν πει, αλλά δεν το έχουν πει οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι έγραφαν έτσι τα δώρα που δίνουν κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, και ένα από τα δώρα τα οποία ακόμα και η εφημερίδα το έκανε αυτό, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, έλεγε τα αρνητικά τα οποία είναι υποσχέσεις και τα θετικά. Μέσα στα θετικά λοιπόν όλοι το είπαν ότι ήταν θετικό αυτό με το κουμπαρά για τα παιδιά. Ναι, άκουσε με τώρα να σου πω.
13: Έτσι, επειδή
14: εσύ μπορεί και να μην έχει μεγάλη σχέση με κουμπαρά, όπως και εγώ αλλήμον.
13: Μιλάς με γρίφους γέροντα.
14: Έτσι, έτσι. Τώρα θα σου το πω. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν την πλήσει κεφάλι, το έχετε ακούσει.
13: Δεν μου περισσεύουνε. Αν βάλω κουμπάρα, θα τον σπάσω. Τι
14: δώρο, μπράβο. Τι δώρο έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν ότι. Άσχετο τώρα αυτό, δεν ξέρω, δεν ωφελεί καθόλου, ας πούμε, στο να μεγαλώσουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, ούτε να στηριχτούν οι οικογένειες, οι τωρινές. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε έναν λογαριασμό, λέει, το οποίο θα είναι και το κράτος μέσα. Θα είναι δικό σου λογαριασμός και θα συμμετέχει το κράτος. Αν βάζεις εσύ 1200 ευρώ το χρόνο από το παιδί που θα έχεις, που θα είναι 2 ετών και πάνω, έτσι, θα βάζει άλλα τόσο στο τέλος του χρόνου και το κράτος. Δηλαδή 1200 εσύ, 1200 το κράτος. Αυτός είναι κλειστός ο λογαριασμός, δεν μπορείς να πάρεις να βγει λεφτά μέχρι τα 18 του. Στα 18 του θα του δίνει όλα αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι... δεν ξέρω. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε κάποια τέτοια πράγματα να υποσχόμαστε στον κόσμο χωρίς να έχουμε δώσει μία δραχμή. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε... και αυτό να συμβεί, που δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό, δεν ξέρουμε αν θα βγει το συγκεκριμένο κόμμα και άμα θα γίνει πραγματικότητα αυτό, θα ακούμε στις ειδήσεις που λέει ακόμα περιμένουν 5 μήνες να μπουν τα χρήματα τα οποία έχει υποσχεθεί το κράτος στους λογαριασμούς. Έτσι, δηλαδή δεν δίνεις κάτι. Δηλαδή αντί για να πεις, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότεροι εδώ πέρα. Από 130.000 παιδιά που μπαίναν στα σχολεία, τώρα μπαίνουν, ξέρω και εγώ, 70.000, σχεδόν τα μισά. Ας πούμε, πας και λες για κουμπαράδες. Εδώ άλλος δεν έχει να ζήσει. Στις 15 του μήνα θα βάλει και 1200 ευρώ. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Σε έχει κοιτάξει και γιατρός. Ξέρεις τι γίνεται πραγματικά στον κόσμο? Έχεις κακούς συμβούλους? Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, με έχει πιάσει το παράπονο. Δηλαδή, αντί για να σου πει, ξέρεις κάτι, θα πάρεις 5.000 αν γεννήσεις και κάθε μήνα θα έχεις, ξέρω εγώ, 500 ευρώ μέχρι το παιδί σου να φτάσει στα 16 χρόνια, σου λέω εγώ, έτσι. Θα έχεις 500 ευρώ το μήνα. Θα βοηθούσε λίγο. Βοηθούσε λίγο να κάτσει η άλλη στο σπίτι, έστω, έστω και με αυτό το μικρό εισόδημα.
13: Ας φτιάξουν, ναι, τα σχολεία.
14: Τα σχολεία κλείνουν εδώ πέρα γιατί δεν έχουν παιδιά.
13: Όχι, εννοώ, ας φτιάξουν τα σχολεία το πώς λειτουργούν.
14: Ναι, είναι και αυτό.
13: Να μην χρειάζονται τα φροντιστήρια και ξεπαραδιάζονται οι γονείς.
14: Παιδί μου, αυτό είναι το ένα. Το άλλο το διάβασες με τη δασκάλα. Ναι. Που τελευταία στιγμή, αυτό, παιδιά, που δεν μπορείτε τέλος Ιουλίου ως κράτος να ξέρετε πού θα πάει κάθε δάσκαλος που τον έχετε δεξιά και αριστερά και να ψάχνει τελευταία στιγμή και να μην βρίσκει, να μένει στην σκηνή του μαζί με το παιδί της ή άλλη, έτσι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, πόσο περισσότερο σκουπίδι να αισθάνεται ο άλλος. Απίστευτο. Αν αυτά δεν βρεθεί κόμμα να τα φτιάξει.
13: Πρόσεξε, έτσι.
14: Είναι τα βασικά
13: μαζί
14: αυτά.
13: Μαζί με την τετράχρονη κόρη της.
14: Ναι.
13: Όχι μόνο
14: παιδί μου, μπορεί να είναι χωρισμένη γυναίκα.
13: Όχι.
14: Και να πρέπει
13: αυτό
14: να το κρατάει
13: σου λέω,
14: το παιδί.
13: Ότι δεν υπάρχει κανένα σεβασμό σε τίποτα.
14: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε να πούνε ότι άμα έχεις παιδί, ξέρω κι εγώ κι αυτά, μένεις στην πόλη σου. Τώρα, συγγνώμη που μιλάμε για τέτοια θέματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι περιμένεις. Κακός βέβαια, γιατί είναι τα ίδια κόμματα. Τα τρία τουλάχιστον που έχουν κυβερνήσει είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν πει κάτι το οποίο να μην είναι υπόσχεση, αλλά να είναι κάτι πραγματικό. Δεν πιστεύει σε κανέναν και τίποτα πλέον. Συγγνώμη για το πολύ. Για λέγε, τι έχεις. Χαρούμενο, ευχαριστώ.
13: Αφές και χαρούμενο.
14: Και ευχαριστώ.
13: Τι να σου πω τώρα. Έχω ένα θέμα, αλλά δεν το λες και χαρούμενο και ευχάριστο.
14: Εντάξει, οκ. Okay.
13: Υπάρχει μια σκέψη, αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, να κάνουν τις εξετάσεις προφορικές, ούτως ώστε να μπορέσουν να παρακάμψουν το σκονάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί σου λέει, άμα σε έχω εγώ εσένα απέναντι, σου κάνω επιτόπου τις ερωτήσεις και εσύ μου απαντάς.
14: Μέλλοντα.
13: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις γκατζετάκι, ρολόι,
14: εντάξει,
13: γυαλιά,
14: όμως,
13: αυτό για να δεις την απάντηση.
14: Θα μπορούσες κάλλιστα να μην τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά στις εξετάσεις τα κινητά τα βάζω στην άκρη. Θα μπορούσα να τα βάζω σε ένα κουτάκι να τα παίρνουν. Έχω πάει σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια. Το κάνουν αυτό.
13: Κοίτα, σου όταν ήμουν
14: το
13: εγώ
14: κινητό,
13: στο
14: κλειστό το κινητό σου λέει.
13: Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο. Είχε υπάρξει εξεταστική όπου δεν μας αφήνανε καν να πάμε τουαλέτα άνευ συνοδείας. Και μας ψάχνανε κιόλας.
14: Και αυτό, αλλά μου είχε τύχει να κάθεσαι, να είναι κλειστό το κινητό και να περάσει και άνθρωπος ο οποίος με αυτό το ειδικό εργαλείο, τι μεταλλικό έχεις επάνω σου, αν υπάρχει δεύτερο κινητό, ξέρεις τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε προφορικό, γιατί προφορικό ο άλλος μπορεί να σου πει το οτιδήποτε. Ενώ όταν είναι γραπτό, μένει. Λέμε.
13: Ναι, θα πρέπει μετά να γίνεται βιντεοσκόπηση της εξέτασης, ούτως ώστε ο εξεταζόμενος να μπορεί να πει ότι εγώ απάντησα, αλλά
14: μόνο
13: αυτός με έκοψε.
14: Μόνο αυτό. Μπέρδεμα.
15: Nova FM.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι, αποσυρώμαστε από το στούντιο. Ησύχως.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει, τώρα τι διαμαρτυρία να κάνεις. Εδώ τα λένε άλλοι και άλλοι και δεν χαμπαριάζουν. Έτσι, και δεν μιλάμε τώρα για τους τωρινούς. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Έτσι, αυτό που με την έχει βαρύσει τα νεύρα πριν φύγουμε είναι το εξής. Κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα οικονομικά μας ως ότι ξέρουν, αμέσως μετά μας ρίξανε τη χρεοκοπία την οποία φταίμε εμείς και την τραβάμε εμείς. Ενώ έπρεπε να κλειστούν στη φυλακή οι άνθρωποι και να λογοδοτήσουν και να τους πάρουν και τις περιουσίες δηλαδή. Γιατί αυτοί διαχειρίζονται. Τι να πεις τώρα, και δεν είναι σε εμάς το κακό, έτσι. Το βλέπετε, είναι σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αύριο εδώ, Πέμπτη, κανονικότητα στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γεια χαρά, φιλιά πολλά. Down. Σε 22 ώρες εδώ.

0: είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι!
8: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
9: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
10: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
9: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Φεστιβάλ Σινεντό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
9: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24-21-0-72-925.
10: More Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
15: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
16: Nova FM.
17: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM.
1: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
0: More Nova FM.
2: Supernova Rocks.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
5: Get it, girl.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 11. We're gonna now pause for a commercial break.
1: Μετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
3: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας, βέβαια.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More. Nova FM.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Mind the gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωα Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
0: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
4: ο φοιτητόκοσμος,
3: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο. Το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
5: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
6: Για την οικογένεια και την παρέα.
7: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
3: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
5: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
8: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
9: Εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
9: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
9: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
9: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
9: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.

0: ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις. Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
7: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
8: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
9: Πουλούρι!
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
2: Com. Data Center Services.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
11: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
12: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Nova Music.
1: Mind the gap, mates.
2: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Με την Ήρωση Φαλίδη στο Nova FM, στους 106.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
5: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: το φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο. Φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
3: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
4: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
6: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
7: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Άντς. Μυρμηγκάκια. Σρέκ. Τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
8: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
8: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
8: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
9: Nova FM.
10: Rocking seriously.
11: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
12: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι.
13: Πουλούρι. Πουλούρι. Πουλούρι.
14: Πουλούρι. Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
1: Victoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
16: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης.
10: Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
16: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Deep Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
6: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Αλφα FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από την εποχή που η Nicole Willis με τους Soul Investigators μας παρουσίασαν το αριστουργηματικό Keep Reaching Up, το οποίο πέρα από τις διθυραμβικές κριτικές γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στο χώρο της Soul. Πριν λίγους μήνες, και ενώ θα λέγαμε ότι η συνεργασία της νεοϊορκέζας Nicole με τους φιλανδικής καταγωγής Soul Investigators δεν θα είχε δισκογραφική συνέχεια, το Tortured Soul όχι μόνο μας διαψεύδει, αλλά έχει πάρει ήδη ανάλογη θέση δίπλα στον προκάτοχό του στη δισκοθήκη και στην ψυχή μας. Φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, εμφανίζεται ωστόσο περισσότερο σύνθετο, πλούσιο και ταυτόχρονα σκοτεινό. Μία πρόκληση για πολλαπλές ακουστικές εξερευνήσεις. Η Nicole Willis ερμηνεύει με το πάθος μιας soul divas και με το στυλ της δεν ξεχνά να μας θυμίσει ότι μαθήτευσε δίπλα στον μοναδικό Curtis Mayfield. Όσο για την μπάντα, οι 9 εξερευνητές από το Ελσίνκι φαίνεται πως έχουν βάλει ως μοναδικό τους σκοπό τη λύτρωση κάθε βασανισμένης ψυχής. Nicole Willis and the Soul Investigators. Time to get business straight.

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210 24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210 80 307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
3: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
4: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
3: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
4: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
3: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
4: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
3: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
4: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
3: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
4: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
4: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
3: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
7: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM. Supernova. Supernova rocks.

0: fuck is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a bombastic jazz style.
2: Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: We're going to now pause for a commercial break.
4: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
7: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ,
6: τηλέφωνο
8: 24-230-653-53,
6: εν πλώ, pilion.gr.
9: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Οπ. Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: More Nova FM.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
10: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
11: Com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
14: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
15: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Deep Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM. Nova FM.
1: Μετά το μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιεί ο Τζούρικας, βέβαια.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
4: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
2: enplopilion.gr. Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: More Nova FM.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
6: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: commercial break.
1: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
2: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βενζίνη

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ. Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό. Εν πλώ. Για το καλοκαίρι καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53.
2: Εν πλώ. Pilion.gr.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Για το συνεργείο
6: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
5: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
6: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
5: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Nova FM.
4: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
8: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
10: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
11: Γεια σας, είμαι ο Αριστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
12: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
14: Nova. Nova.
15: Rocking seriously.
16: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
17: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι.
18: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
19: Frictoria.com Data Center Services.
20: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
21: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
22: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Χαίρετε, χαίρετε. Well, if you wanna see me, well, honey, you know that I'm not around. But if you wanna feel me, why don't you just turn around down by the window with the light. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, εδώ Βόλος. Nova FM Rocking Seriously. 106 Μεγάκυκλη FM από το Πήλιο. Nova FM 106.gr στο δίκτυο. Rocking Seriously. Rocking με απόστροφο στο Facebook. Nova Pavla FM 106 σελίδα στο Facebook πάντα. Supernova, μια ομάδα φίλων, ποικίλου περιεχομένου με πράγματα που δεν θα βρείτε στα συστημικά μου, Είπαμε Rocking Seriously, Supernova και Nova Pavla FM 106 στο Facebook. Nova FM 106, μία λέξη στο Instagram. Rocking Seriously, μια καθημερινή εκπομπή με διαλεκτά, διαμαντάκια, ροκές από τη χρυσή εποχή, με επίκεντρο το 1970, καταλαβαίνετε, τότε που η μουσική ήταν μουσική. Ροκές λοιπόν από εκείνη τη χρυσή εποχή, 60 και 70, χωρίς αυτό να μας περιορίζει, γιατί έχουμε και τις συνέπειες εκείνης της χρυσής εποχής στις επόμενες δεκαετίες. Προς το παρόν μένουμε εκεί, πριν το 70. Έχοντας αρχίσει με τον Lou Reed, τον αγαπημένο, πάμε στην άλλη το παρέα, τότε που ζούσε ο Brian.

από έναν περίεργο δίσκο εμπνευσμένο από τη Βόρειο Αφρική με τίτλο The Satanic Majesty's Request. Οι Stones παρουσίασαν. Ήταν το 1967.

από το The Velvet Underground Loaded, εκείνο το δίσκο που έχει εξώφυλλο την είσοδο ενός underground, από που σκαλοπάτια που κατεβαίνουν στον υπόγειο σιδηρόδρομο, από που βγαίνουν διάφορα χρωματιστά ντουμάνια. The Velvet Underground Loaded. Εδώ τα ακούμε από live ηχογράφηση το 1969 στο διπλό δίσκο The Velvet Underground Live 1969. Ενώ υπάρχει ακόμα μια live ηχογράφηση στο δίσκο Maxis Kansas City. Από τα πολύ σημαντικά, τα πιο σημαντικά συγκροτήματα εκείνης της εποχής, η Velvet Underground, με εμβέλεια παγκόσμια και μέσα στο ανατολικό μπλοκ εκείνης της εποχής. It's the beginning of a new age. Και για να πάμε για φινάλε του πρώτου μέρους, εδώ στο Nova FM, we keep on rocking. Thank seriously. You. Thank you very much.

Golden Years. Golden Years. Με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος για να βάλουμε μια γρήγορη βόλτα αλληλεγγύης εδώ στη γειτονιά μας. Να ρίξουμε και μια ματιά στο πρόγραμμα του Nova FM απόψε. Τετάρτη απόψε έχουμε ωραία πράγματα. Όχι, δεν έχουμε ωραία πράγματα διαρκώς. 24-7 που λένε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα εδώ γύρω.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
9: Nova FM.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας,

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα παλιά.

0: ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Kanelis και θα το βρεις.
3: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
4: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
5: Για την οικογένεια και την παρέα.
6: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
3: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
4: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
0: Φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: More Nova FM.
10: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
11: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
12: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
13: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
14: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
16: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
17: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
18: Supernova Rocks.
19: Rocking Seriously
20: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
21: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
22: Πουλούρι!
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
1: nova.com. Data Center Services.
18: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
22: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
23: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
24: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
25: Rockin' Series, μέρος δεύτερο. Πάμε αλλιώς.

Και έτσι μεταφερθήκαμε στο Βιετνάμ. Θα μου πεις πού το θυμήθηκες στο Βιετνάμ. Βέβαια το θυμήθηκα ακούγοντας αυτόν τον arrogant moron στον ΟΗΕ.

Flags of Freedom από τον Neil Young, ο οποίος Neil Young ζήτησε να Καναδός να πάρει και την αμερικάνικη υπηκότητα ώστε να μπορέσει να καταψηφίσει αυτό τον ακατονόμαστο

Να μην σας αφήσω μέσα στην αγανάκτηση όμως. Διάλεξα Glamour Profession για φινάλε από τους Steely Dan. Κυρίες και κύριοι, αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Έχουμε ωραίο πρόγραμμα το βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 106. Καλό σας απόγευμα.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
10: Nova FM.
11: Η ώρα είναι 3.
12: We're gonna now pause for a commercial break.
13: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
14: ο φοιτητόκοσμος,
13: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
15: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
16: Για την οικογένεια και την παρέα.
17: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
13: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
15: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
18: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
19: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
18: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
19: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
18: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
19: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
18: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
19: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
18: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
19: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
19: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
18: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
20: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
21: Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ,
20: τηλέφωνο
22: 24 230 653 53.
20: Εν πλώ, pilion.gr.
23: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
24: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
23: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
24: Nova FM 106.
23: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
24: Τμήμα προβολής
23: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
25: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: more. Nova FM.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στον Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
6: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από την εποχή που η Nicole Willis με τους Soul Investigators μας παρουσίασαν το αριστουργηματικό Keep Reaching Up, το οποίο πέρα από τις διθυραμβικές κριτικές γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στο χώρο της Soul. Πριν λίγους μήνες, και ενώ θα λέγαμε ότι η συνεργασία της νεοϊορκέζας Νικόλ με τους φιλανδικής καταγωγής Soul Investigators δεν θα είχε δισκογραφική συνέχεια, το Tortured Soul όχι μόνο μας διαψεύδει, αλλά έχει πάρει ήδη ανάλογη θέση δίπλα στον προκάτοχό του στη δισκοθήκη και στην ψυχή μας. Φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, εμφανίζεται ωστόσο περισσότερο σύνθετο, πλούσιο και ταυτόχρονα σκοτεινό, μια πρόκληση για πολλαπλές ακουστικές εξερευνήσεις. Η Nicole Willis ερμηνεύει με το πάθος μιας soul divas και με το στυλ της δεν ξεχνά να μας θυμίσει ότι μαθήτευσε δίπλα στον μοναδικό Curtis Mayfield. Όσο για την μπάντα, οι 9 εξερευνητές από το Ελσίνκι φαίνεται πως έχουν βάλει ως μοναδικό τους σκοπό τη λύτρωση κάθε βασανισμένης ψυχής. Nicole Willis and the Soul Investigators. Time to get business straight.

0: FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά. Nova.

place. Cold outside. The London streets. This is just

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίφα Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-024-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-080-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
12: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: More. Nova FM.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world. Stereo Ambient Sampling System.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: More Nova FM.
9: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
10: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρετε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
13: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
14: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
15: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
16: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
17: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

0: Nova.
1: Η ώρα είναι 5.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: More Nova FM.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
7: Nova FM.
8: Back to the music.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: FM. Rocking seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
1: enplopilion.gr.
4: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: More Nova FM.
7: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
8: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από την εποχή που οι Nicole Willis με τους Soul Investigators μας παρουσίασαν το αριστουργηματικό Keep Reaching Up, το οποίο πέρα από τις διθυραμβικές κριτικές γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στο χώρο της Soul. Πριν λίγους μήνες, και ενώ θα λέγαμε ότι η συνεργασία της νεοϊορκέζας Νικόλ με τους φιλανδικής καταγωγής Soul Investigators δεν θα είχε δισκογραφική συνέχεια, το Tortured Soul όχι μόνο μας διαψεύδει, αλλά έχει πάρει ήδη ανάλογη θέση δίπλα στον προκάτοχό του στη δισκοθήκη και στην ψυχή μας. Φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, εμφανίζεται ωστόσο περισσότερο σύνθετο, πλούσιο και ταυτόχρονα σκοτεινό. Μία πρόκληση για πολλαπλές ακουστικές εξερευνήσεις. Η Nicole Willis ερμηνεύει με το πάθος μιας soul divas και με το στυλ της δεν ξεχνά να μας θυμίσει ότι μαθήτευσε δίπλα στον μοναδικό Curtis Mayfield. Όσο για την μπάντα, οι 9 εξερευνητές από το Ελσίνκι φαίνεται πως έχουν βάλει ως μοναδικό τους σκοπό τη λύτρωση κάθε βασανισμένης ψυχής. Nicole Willis and the Soul Investigators. Time to get business straight.

0: επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Mickey Mouse, ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: More Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 7.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: More Nova FM.
7: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
1: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80. Κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
2: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία,

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: FM. We're gonna now pause for a commercial break.
4: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
7: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
8: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
7: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
8: Nova FM 106.
7: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
8: Τμήμα προβολής
7: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
9: Nova FM.
10: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.

ξεκινήσαμε με τους Plasmatics και την ανατρεπτική Wendy Williams στη φωνή. Το τραγούδι λέγεται The Dam. Ήταν γνωστή για τις ζωντανές τους εμφανίσεις όπου κατέστρεφαν τηλεοράσεις με ελισοπρίωνα, ανατείναζαν αυτοκίνητα στην πίστα και διάφορα άλλα. Όπως και σε αυτό το τραγούδι, αν τύχει να δείτε το βίντεο κλιπ, θα δείτε ότι κάνανε πάρα πολλά τέτοια και συνιστούν στην αρχή του μάλιστα να μην το δοκιμάσετε στο σπίτι.

περάσαμε στις Bikini Kill, ακούμε το τραγούδι Rebel Girl. Η Bikini Kill αποτελούσαν ορόσημο του φεμινιστικού πανκ κινήματος Riot Girl και είναι από την Ολύμπια της Ουάσιγκτον με επικεφαλής την Kathleen Hanna.

κίνημα των Riot Girl, που σε αυτό ανήκαν και οι Bikini Kill, ξεκίνησε το 1991 όταν γυναίκες που ήθελαν να είναι στην punk σκηνή, ήθελαν να κάνουν το DIY, το do it yourself δηλαδή, στην μουσική και στην τέχνη τους, και εξέδιδαν και περιοδικά

5678 από το Τόκιο της Ιαπωνίας μας τραγουδάνε τα Ουχου, ένα τραγούδι από τους Ροκατίνς του 1959 είναι αυτό το κομμάτι και το έχουμε ακούσει και στο Kill Bill, ίσως το αναγνωρίζει.

Mickey Mouse is dead. Μας τραγουδάνε οι Subhumans, ένα πολιτικοποιημένο άναρχο πανκ συγκρότημα της δεκαετίας του 80 από τη Βρετανία. Αυτό το κομμάτι έχει έντονη κοινωνική κριτική και χρησιμοποιεί τον Mickey Mouse ως σύμβολο του καταναλωτισμού και της αμερικανικής πολιτιστικής κυριαρχίας.

περάσαμε στους The Gun Club με το κομμάτι Sex Beat. Είναι μια μοναδική μπάντα από το Los Angeles με ηγέτη τον Jeffrey Lee Pierce, που ουσιαστικά δημιούργησε και το sub-genre, το υποείδος του punk blues. Ακούμε το εναρκτήριο κομμάτι από το ντεμπούτο του στο Fire of Love του 1981.

είδος λοιπόν των punk blues ξεκίνησε να διαμορφώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τη δεκαετία του 1980 από μπάντες που πειραματίστηκαν με τα δύο είδη. Διατηρεί τους γρήγορους και κοφτούς ρυθμούς της punk, αλλά κρατάει τη δομή και το συνέστημα

Ακούμε τώρα τις Debutantes. Είναι ένα από τα πρώτα all-female garage rock συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 που σχηματίστηκαν στο Detroit συγκεκριμένα, και ακούμε το τραγούδι The Man in the Street.

έχει και τη σημασία του το όνομα του συγκροτήματος, εφόσον είναι και all female. Η λέξη debutant, που είναι γαλλικής προέλευσης, μεταφράζεται στα ελληνικά ως πρωτεμφανιζόμενη, κυρίως στην κοινωνία ή τις τέχνες. Αν αναφερθούμε στο κοινωνικό πλαίσιο, αναφέρεται δε σε μια νεαρή γυναίκα, συνήθως από την ανώτερη κοινωνική τάξη, που κάνει την επίσημη είσοδό της στην κοινωνία κατά την ενηλικίωσή της, συχνά συμμετέχοντας σε ένα debutant ball. Αυτά τώρα μιλάμε για τους περασμένους αιώνες, οπότε μάλλον είναι ηρωνικό το όνομά τους.

fuck μας είναι οι Dead Kennedys, οι οποίοι είναι ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα punk της Αμερικής και συγκεκριμένα από την Καλιφόρνια. Το συγκεκριμένο τραγούδι, συγχωρείτε, είναι ένα από τα πιο γνωστά single τους, το οποίο παρά τον τίτλο του και τη λογοκρισία της εποχής κατάφερε να μπει και στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

φτάσαμε στους Dead Moon, ένα τρίο από το Portland του Oregon. Λειτουργούσαν με την φιλοσοφία του DIY, do it yourself δηλαδή, το βλέπουμε σε πολλές punk bands. Ακούμε το τραγούδι Walking on My Grave.

Οι Dead Moon λοιπόν είχαν πάρει τόσο πολύ στα σοβαρά το DIY, ώστε ένας μέλος τους, ο Fred Cole, χάραζε ο ίδιος τα βινήλια του συγκροτήματος, χρησιμοποιώντας τον αυθεντικό τόρνο κουπής που είχε χρησιμοποιηθεί και για τη χάραξη του θρελικού Louie Louie των Kingsmen.

Βρίσκεστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Nova FM στους 106 και μας ακούτε και διαδικτυακά novafm106.gr. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου της εκπομπής Soundscape Diaries και θα περάσουμε μετά από εμάς και στο Le Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Περνάμε τώρα να ακούσουμε Amil and the Sniffers. Χέρτς το τραγούδι.

Η Amil and the Sniffers είναι ένα αυστραλιανό συγκρότημα. Έχει αναζωογονήσει τη σύγχρονη punk σκηνή, κατά τη γνώμη μου. Και σε αυτό συμβάλλει και η frontwoman, η Amy Taylor, που ακούμε τώρα στα φωνητικά. Αυτό το κομμάτι το βρίσκουμε στο Humble Album Comfort to Me το 2021.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: More. Nova FM.

Μπήκαμε λοιπόν σιγά σιγά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Soundscape Diaries. Μίσκου Γεωργία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές στο Nova FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά novafm106.gr. Ελπίζω να ζεσταθήκατε λίγο με την Bank και περάσαμε στους Ιάπωνες Sina and the Rockets. Ακούμε το τραγούδι Lemon Tea. Από τα πιο επιδραστικά ιαπωνικά ροκ συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αναμειγνύοντας blues, punk και new wave, γνωστό στην Ιαπωνία ως Mentai Rock.

κομμάτι που ακούμε τώρα είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι τους και το riff του κομματιού είναι βασισμένο στο riff του Stroll On των Yardbirds.

Μέσα μέσα, ένα πολύ αγαπημένο δικό μου συγκρότημα, αλλά και γενικά στην Ελλάδα, Viagra Boys, Man Made of Meat. Αυτή η punk μπάντα, θα την χαρακτηρίζαμε, από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, έχει μια μεγάλη δόση ηρωνίας και μαύρου χιούμορ στα κομμάτια της, όπως και σε αυτό το συγκεκριμένο.

ολόφρεσκο σε Outloud, συγγνώμη, από του Interpol. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο φέτος αυτό το τραγούδι, πολύ πολύ φρέσκο και πολύ ωραίο post-punk.

τους Flogging Molly και το τραγούδι Devil's Dance Floor, ένα επταμελές μουσικό συγκρότημα κέλτικου πανκ από το Los Angeles που συνδυάζει εννοείται και ελληνικά παραδοσιακά όργανα. Το πιο δημοφιλές κομμάτι σε αυτό από τον δίσκο Swagger.

πρέπει να αναφέρω ότι όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια το 2005-6-7-8 εκεί, ήταν πάρα πολύ δημοφιλές αυτό το είδος punk, το Celtic punk, όπως και οι Dropkick Murphys, και αυτοί οι Αμερικάνοι Celtic punk παίζανε, πάρα πολύ δημοφιλείς στις παρέες μου, τους άρεσε πάρα πολύ και σε μένα.

περνάμε σε μια post-punk μπάντα από την Βόρεια Καρολίνα. Ακούμε τους Cordalax και το τραγούδι The Cringe. Είναι ολόφρεσκο και αυτό single από το δίσκο τους Year of the Horse που βγήκε φέτος το 2026.

συγκεκριμένο τραγούδι σχολιάζει την επικαιρότητα, έχει έντονο πολιτικό στίχο, αναφέρεται στον καταναλωτισμό, την οικονομική ανισότητα και την ελίτ των δισεκατομμυριούχων.

έχουμε πάλι The Gun Club. Μου αρέσουν πολύ, οπότε σας έβαλα σήμερα δύο τραγούδια. She's like hearing to me, έτσι λέγεται το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο, από το disco Fire of Love. Ακούσαμε και ένα κομμάτι πριν από το Fire of Love.

ακούσαμε στους The Wire και το τραγούδι Mannequin, από τα πιο καινοτόμα και πειραματικά αγγλικά punk συγκριτήματα. Μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και art punk από το debut το δίσκο τους Pink Flag το 1977.

Εκπομπή με punk που να μην παίξουν οι Sex Pistols δεν νοείται. Οπότε ακούμε Anarchy in the UK. Σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Ήταν η Γεωργία Μίσχου, είμαι ακόμα Γεωργία Μίσχου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί ο Νίκος Κοντονάτσιος, θα σας τις κατακλέψει τις στιγμές και να περάσετε ωραία.

0: πια δεν ξέρεις τι λες.
1: Σας αποχαιρετώ με ένα κομμάτι ελληνικού punk. Οι Bad Movies μας λένε το γράμμα. Και πολύ πολύ καλή νύχτα από μένα.

0: τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 9.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Ανακοίνησε κοπήμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
7: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
12: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
13: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
14: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
13: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
14: Nova FM 106.
13: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
14: Τμήμα προβολής
13: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
15: More Nova FM.
16: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
17: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
18: Rocking Seriously.
19: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στον Nova FM.

σύμφωνα με τις πηγές της εκπομπής, έξω έχει ένα υπέροχο φεγγάρι. Το οποίο δεν είναι γεμάτο ακόμα, αλλά πάει για να γεμίσει. Είμαστε επίσης σε θέση να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τύχη αγαθή τα έφερε να έχετε συντονιστεί είτε στους 106 μεγάκυκλους των FM. Είτε μέσω διαδικτύου στο novafm106.gr. Όπως και να έχει, έχετε βρεθεί στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή αρχίζει το stolen moments με όλη την κακή διάθεση να σας κλέψει στιγμές, αλλά να τις κάνει καλύτερες. Οπότε ιδανικά αφήστε ό,τι κάνετε, βάλτε ακουστικά, βάλτε κάτι να πιείτε. Αν έχετε κάπου θέα στο φεγγάρι, εκμεταλλευτείτε την και αφήστε σε εμάς τα υπόλοιπα. Να έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε αυτό με Placid One και Slow Motion Race. Είναι μια κυκλοφορία του 2021.

πρώτη φορά μια νύχτα. Τρεις λέξεις λέει στα αγγλικά, μάλλον σε δύο θα αποδοθεί στα ελληνικά. Σε θέλω. Πώς γίνεται να νιώθω τόσο πολλά για κανένα, μάλλον να μην νιώθω τόσο πολλά για κανέναν άλλο. Έχουμε πάει στο μεγάλο νησί. Συγκεκριμένα στο Kingston upon Hull. Για να βρούμε τους BDRMM. Που σου πάει η καρδιά να το πεις και bedroom όλο αυτό. Αυτό εδώ είναι το push-pull του 2023.

Είμαστε πάλι ακόμα στο μεγάλο νησί. Εδώ έχουμε τον Αλεξάνδρε Γουλφ μαζί με τους Archive. Για την ακρίβεια, σε ένα remix των Archive για το Everything Lessness. Είναι μια κυκλοφορία αυτό που ακούμε του 2026, του Σεπτεμβρίου, καμιά δεκαριά μέρες πριν. Αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, θα τα βρείτε στα social της εκπομπής μετά το τέλος της. Αν κάνετε μια αναζήτηση για Stolen Moments Radio Show, εκεί θα είναι. Επίσης, εκεί είμαστε κι εμείς, αν μας θέλετε τώρα.

Και παραμένουμε στο μεγάλο νησί, αλλά έχουμε πάει κάμποσα χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα 54 και είμαστε στις 30 Ιανουαρίου του 1972. Εκεί λοιπόν έγινε μια πορεία διαμαρτυρίας, η οποία από ό,τι απεδείχθη στο τέλος και μετά από πολλά καθόλου ήταν ειρηνική. Παρόλα αυτά, κάποια μέλη του πρώτου τάγματος του Βρετανικού Συντάγματος, άλεξη των πιστών, αποφάσισαν για αδιευκρίνιστους λόγους να ανοίξουν πυρ, με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η όποια δικαίωση μπορεί να έρθει για 13 θανάτους ήρθε στις 15 Ιουνίου του 2010, όταν το επίσημο πόρισμα των Βρετανικών αρχών πια ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτή η επίθεση. Αυτό το γεγονός οδήγησε τους U2 σε αυτό εδώ το πασίγνωστο έπος, το Sunday Bloody Sunday.

Η μάχη μόλις ξεκίνησε, σκούπισε τα δάκρυά σου. Ως πότε θα πάει αυτό, η μάχη μόλις ξεκίνησε?

Δεν πάμε μακριά, παραμένουμε στη... στο σύμπλεγμα, ας πούμε, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία. Πάμε 21 χρόνια μετά, στο Ουάρινγκτον. Η επίθεση που λέγαμε λοιπόν έδωσε πνοή, έδωσε φτερά στον IRA. Και όπως μας λέγανε οι U2, η μάχη είχε μόλις αρχίσει. Ήταν λοιπόν 20 Μαρτίου του 1993. Σε ένα εμπορικό κέντρο εκεί κοντά στο Ουάρινγκτον, γεμάτο κόσμο.

Boom ήταν μια βόμβα του IRA, στην οποία έχασαν τη ζωή του δύο άτομα και οι δύο ανήλικοι, ο Τζόναθαν Μπολ και ο Τιμ Πάρι. Ο Τζόναθαν Μπολ ήταν 3 και ο Τιμ Πάρι 12. Αξίζει να σημειωθεί, δεν θυμάμαι αν είπαμε ότι στην προηγούμενη επίθεση ήταν πάλι 6 ανήλικοι μέσα. Αυτό οδήγησε την Ντολόρις στο Ριόρνταν να γράψει στο Ζόμπι. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου. Κάτι κάνουμε λάθος. Όλα αυτά τα λέμε έτσι για να δούμε πώς μπορεί η τραγική ιστορία να οδηγήσει στο να δημιουργηθούν μουσικάρες όπως αυτές που ακούμε, με τραγικότατη όμως πηγή. Και για να καταδείξουμε ότι είναι αρκετές φορές που είναι δύσκολο να βρεις το χώρο ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος. Ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Cranberries λοιπόν και Zombie, με μια τραγική ιστορία που πίσω, η οποία οδήγησε σε ένα εμβληματικό κομμάτι.

Είναι έτσι αισθητό ότι κάπως το βαρύναμε το όλον. Και έτσι για να πάμε στο ημίωρο με λίγο μια άλλη διάθεση, θα περάσουμε τον Ατλαντικό, θα βρεθούμε στο Μιλουόκι. Για να βρούμε τους Violent Femmes. Gone Daddy Gone. Με αυτό θα πάμε στο ημίωρο και τις διαφημίσεις, μετά από τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να είστε εδώ.

0: Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: More Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

Έχουμε πάει στο Βανκούβερ του Καναδά για να βρούμε τους Άκτορ σε μια κυκλοφορία του 2026. Dead Inside είναι ο τίτλος. Dead on the Inside είναι ο στίχος. Το άλμπουμ είναι το Our Love Will Live Forever.

άφησαν μουσικές οι οποίες για κάποιους θεωρούνται έτσι κάπως μελαγχολικές, κάπως μαύρες. Για κάποιους άλλους, τους οποίους ανήκουμε κι εμείς, πάνε μες στην καρδούλα.

Θυμάσαι το πρώτο φιλί? Αστέρια πετάγονταν στον ουρανό για να έρθεις στο, τέλος πάντων, για να έρθεις σε ένα μέρος σαν κι αυτό. Ποτέ δεν έφυγες από το μυαλό μου.

και τραβάω μια γραμμή στην καρδιά σου απόψε, προς την καρδιά σου απόψε μάλλον, προς την καρδιά σου από τη δικιά μου, μια γραμμή για να μας κρατάει ασφαλής. Μετά από τον Nick Cave, μια PJ πάντα πάντα.

Είχαμε τους Joy Division, λογική συνέχεια των Joy Division ήταν η New Order. Η γραμμή μάλλον από τους Joy Division οδήγησε στους New Order, που μας δώσαν το τρισμέγιστο Blue Monday, που κατάφεραν οι Flank να το κάνουν κάπως αλλιώς και κάπως πολύ ενδιαφέρον. Μας στην Νορβηγία λοιπόν έχουμε βρει τους Flank με ένα καβεράκι του Blue Monday. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε.

Έχετε την απορία πόσους ακούμε εδώ, ένας είναι. Πήγαμε Νορβηγία, κατεβήκαμε λίγο παρακάτω Δανία. Για να βρούμε τον, μάλλον λάθος θα τον πω, Σόρεν Μπότκερ Μάντσεν. Αυτό που δεν είναι λάθος είναι ο τρόπος που αποδίδει τον Nothing Else Matters του Metallica, τον Metallica, με το οποίο και θα σας αφήσουμε. Καληνυχτούμε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
6: 24-230-653-53,
5: εν πλώ, pilion.gr.
7: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα. Intermed είναι η απάντηση.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
11: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
11: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
11: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
12: More Nova FM.
3: Mind the gap, mates.
13: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
3: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
14: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
16: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
17: Jazz Life
6: Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

τη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε στο 13ο επεισόδιο της τέταρτης διάστασης, αφιερωμένο στις soundtracks που έντυσαν αξέχαστες ταινίες. Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που μας ενδιαφέρει πολύ εμάς εδώ στην τέταρτη διάσταση, καθώς είναι φημισμένη για την ιδιαίτερη της τη δυνατότητα να βάζει σε σίγαση τα ρολόγια και να μας ταξιδεύει στο πλέγμα του χωροχρόνου. Ξεκινάμε με Love Theme από το Flash Dance της Ellen John. Το κομμάτι, εκτός από το Flash Dance του 83, χρησιμοποιήθηκε και στην ταινία Wild Tales, ιστορίες για αγρίους στα ελληνικά, αργεντίνικη και ισπανική ταινία του 14 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Νταμιάν Σιφρών. Πρόκειται για κωμωδία θρίλερ που αφηγείται 6 διαφορετικές ιστορίες με διαφορετικές χωροχρονικές τεταγμένες που πραγματεύουν τα τρελά αυτά σκηνικά που μπορούν να λάβουν χώρα στον κόσμο των ανθρώπων. Προτείνω ανεπιφύλακτα. Θα με θυμηθεί.

Επόμενο κομμάτι από την ίδια ταινία, το Fly Me to the Moon. In other words, από Bobby Womack. Συνοδεύει την τελευταία εξαιρετική ιστορία, ένα γάμο όπου η νύφη ανακαλύπτει πως μία από τις καλεσμένες είναι ερωμένη του μόλις until death do us apart σύζυγου της. Μίνι spoiler.

Συνεχίζουμε σε παρόμοια μουσική ατμόσφαιρα. Son of a Preacher Man από Dusty Springfield, που αξιοποιήθηκε στην εμβληματική αισθητική του μεγάλου κυρίου Ταραντίνο στην ταινία Pulp Fiction του 1994.

Συνεχίζουμε με Gotta Get To Know You από Fogat. Αξιοποιήθηκε στην ταινία Span. Σίγουρα συγκαταλέγεται στη λίστα με τίτλο «Ταινίες που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή» και με τη ζωή εννοούμε οπτική. Γυρισμένη το 2002. Ακολουθεί τον Ροζ, ένα χρήστη μεθαμφεταμίνης, ο οποίος μπλέκεται στο χαοτικό κόσμο των εμπόρων και των χρηστών. Η σκηνοθεσία είναι του Τζόνς Άκερλαντ και η ταινία χαρακτηρίζεται

Στο Σπαν ακούστηκε και μια εξαιρετική ακούστικ διασκευή του γνωστού The Number of the Beast των Iron Maiden από τους Τζάλις One.

ακολουθεί ένα συνδυασμό αξιομνημόνευτο για όσου έχουν παρακολουθήσει την ταινία Train Spotting του 1996 σε σκηνοθεσία του Danny Boyle. Just a perfect day.

ήταν η αβασίστικη στο μόνιμο βιβλίο του Irvine Welsh, ο οποίος κάνει και μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία. Το 2017 κυκλοφόρησε το sequel της ταινίας, το Trainspotting 2.

Εκμεταλλεύομαι τη μελαγχολία της στιγμής και ακούμε κουκουρουκού παλώμα του Κετάνο Βελόσο. Έτσι σε μία από τις συγκινητικότερες σκηνές της ισπανικής ταινίας «Χάμπλε Κονέγια» του 2002.

Ήταν η αμήλα της σε σκηνοθεσία του Πέδρου Αλμοδόβαρ, πραγματεύεται την παράξενη φιλία δύο ανδρών, του Μπενίνιο και του Μάρκο, που φροντίζουν δύο γυναίκες ακόμα. Η πλοκή εξερευνά τη μοναξιά, την αιμονική αγάπη και τα όρια της

Το κουκουρούπα λέωμα είναι διάσημο μεξικανικό τραγούδι του 54. Αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που πεθαίνει από το θνητό πάθος αφού έχασε την αγαπημένη του, της οποίας η θλίψη είναι τόσο βαθιά που ένα περιστέρι, το Παλώμα, εμφανίζεται να θρηνήσει μαζί του. Ακούμε τον ήχο της αγάπης μετά θάνατον.

Ακολουθούν The Mamas and the Papas με California Dreaming. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Chungking Express του 1994 8 φορές κατά τη διάρκεια του δεύτερου

0: stop.
1: Pixies, where is my mind? Που εντάξει, θεωρώ αυτό το κομμάτι έχει σημαδέψει πολλές εφηβείες, αλλά επίσης έχει μείνει σημαδεμένο στην ιστορία ως το κομμάτι που δίνει μία από τις χαρακτηριστικότερες σκηνές της ταινίας Fight Club. Η ίδια η ταινία έχει αποτελέσει ένα ολόκληρο μάθημα ζωής. Πρόκειται για cult αμερικανική ταινία ψυχολογικού thriller σάτυρας του 99 σε σκηνοθεσία David Fincher. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τσακ Πόλεμικ.

δυσαρεστημένο υπάλληλο γραφείου που μαζί με το χαρισματικό Τάιλερ, πρωταγωνιστής που παίζει ο Μπρατ Πιτ, ίδρυε ένα παράνομο κλαμπ πάλις ως διέξοδο από τον καταναλωτισμό, το οποίο εξελίσσεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, όπως το θέτουν οι κριτικές.

ακολουθεί Leonardo Cohen, Waiting for a Miracle, που δίνει την εισαγωγή στο σύμπαν της ταινίας Natural Born Killers, γεννημένοι δολοφόνοι, το 1994, του Oliver Stone.

Η ταινία ακολουθεί το Μίκη και τη Μάλορι, δύο θύματα τραυματικών παιδικών χρόνων, που γίνονται εραστές και ψυχοπαθείς serial killers. Διασχίζουν τη ΣΥΠΑ σκοτώνοντας ανελέητα, γινόμενοι λατρεμένα είδωλα των μέσων ενημέρωσης, που με χαρά εκμεταλλεύονται τη βία για τηλεθέαση.

Jefferson Plain, White Rabbit, που έχει πραγματικά πολύ χρησιμοποιηθεί και δεν μπορώ να κρίνω το γιατί. Έχει δει σε σκηνές από τις ταινίες Platoon, The Game, Fear and Loathing in Las Vegas, The Matrix Resurrection, Sucker Punch και το American Hustle, καθώς και κάποιες σειρές, εκ των οποίων είναι το Stranger Things και το Handmaid's Tale. Δυναμώστε.

και κλείνουμε με Mr. Loon του Dick Dale για λόγους αξιοπρέπειας. Αυτή ήταν η τέταρτη διάσταση. Στα λόγια και τη μουσική η Σελήνη, στον ήχο Mr. Coach. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη στις 10. Στο Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Wow. Στο Nova FM. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
5: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ,
4: τηλέφωνο
6: 24-230-653-53,
4: εν πλώ, pilion.gr.
5: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
7: ο φοιτητόκοσμος,
5: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
8: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
5: Για την οικογένεια και την παρέα.
9: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
5: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
8: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
10: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
11: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
10: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
11: Nova FM 106.
10: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
11: Τμήμα προβολής
10: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
12: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
13: More Nova FM.
14: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
15: Rocking Seriously
16: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
17: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
18: Πουλούρι!
19: Δημητρέλιας Computers.
5: υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
1: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
18: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
19: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
20: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
21: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

Η διαλεχτή μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στον Nova FM. Από την ατμόσφαιρα στην οποία μας παρέσυρε η Σελήνη, πάμε σε πιο όξινο περιβάλλον. Πεχά κάτω το 7. Εδώ Βόλος, ακούτε Nova FM στους 106 μεγακύκλους από το Πήλιο και στο novafm106.gr στο δίκτυο για τα Android. Μας βρίσκεται στο Facebook Nova Pavla FM106, μια σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις εδώ στη γειτονιά μας και γενικότερα, κυρίως μουσικές εννοείται, αλλά και άλλες. Nova Pavla FM106 στο Facebook, Nova FM106 μία λέξη στο Instagram.

0: με ένα Joe's Jam πάμε για μια ανοτελεία, μια παύση. Μια βόλτα εδώ γύρω, μια ματιά στο πρόγραμμα του Nova FM και ευθύς αμέσως στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Nova FM με pH κάτω το 7, μου φαίνεται θα το κάνω επίσημο. Αυτή η εκπομπή θα ονομαστεί pH κάτω το 7. Άνω τελεία, παύσεις.
1: Nova. Nova FM.
2: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Στην ίδια θέση από το 1883. Μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
4: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
3: Για την οικογένεια και την παρέα.
5: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
3: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
4: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ. Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
6: 24-230-653-53
3: εν.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Seriously. Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

χαμός είσαι και επισήμως. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο λέει 18 βαθμούς. Make it real, baby, like it is. And we are a part of a master plan.

Guadalupe Island. Μία εκδοχή του Guadalupe Island. Κομμάτι του Herbie Hancock. Το έχουν παίξει. Έχει καθιερωθεί ως στάνταρ. Το βρίσκεται ως Cantaloupe. Ναι, ναι, είναι αυτό που το πήραν οι US3, Astri, δεν ξέρω πώς το λένε. Και το έκαναν Cantaloupe. Funky, funky.

Εδώ τα ακούμε από μια ηχογράφηση δύο γιγάντων, του Grant Green και του Donald Byrd. Και το τιτλοφορούν Cantaloupe Island. Αυτό το Cantaloupe το βρίσκεις γραμμένο με διαφόρους τρόπους. Αυτό είναι μίξη του Cantaloupe Lupa και του Guadeloupe. Τρέχα γύρευε, τι να λέμε τώρα. Grant Green, Donald Byrd.

Εδώ στο Nova FM διαλέγουμε μουσική από το 1992. Διαλέγουμε καλή μουσική, προσεγμένα πράγματα. Έτσι με Γκαλιάνο θα κλείσει το 24ωρο και θα σας αφήσω ισχύρας.

κύριος Ηλίας Θάτσης, ίσως επί το κλασικότερον, ίσως όχι, ίσως μια μίξη, ποιος ξέρει. Jazz Life είναι αυτή. Τετάρτη προς Πέμπτη και Πέμπτη προς Παρασκευή, αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Nothing has changed. Καλή σας νύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία. Με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλωνίσου 8, Βόλος.
9: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, είναι ο Πλάσης.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49-2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά είναι κοντά σας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. New Jazz Underground από τη Νέα Υόρκη για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή από το ντεπούτο τους άλμπουμ Hoodies. Ακούσαμε το κομμάτι Hoodie Ching 3. Art Ensemble of Chicago για τη συνέχεια, Theme de Yo-Yo από το άλμπουμ The Stance Asophie, στα φωνητικά η Fontella Bass. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

show. Marshall.

Space Ghost, Marshall Allen's Ghost Horizons, ζωντανή ηχογράφηση στο Solar Mid της Φιλαδέλφια το 2022. Ο Marshall Allen το 2022 ήταν 99 χρονών, σήμερα είναι 102, τα έχει περάσει και σίγουρα είναι ο μακροβιότερος μουσικός της jazz εν ενεργεία. Μάλιστα το καλοκαίρι έδωσε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη με τους Sanara Orchestra, η οποία ήταν εκπληκτική. Για το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής Jazz Live διαλέγουμε τον Ιαπωνέζο Σον Ισιγουάκα. Mabui Ni από το άλμπουμ Mabui είναι το δεύτερο άλμπουμ του 34χρονου Ιαπωνέζου drummer. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106. Nova FM.
1: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος δεύτερο. Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε κομμάτια που μας συνδέουν με τις ρίζες της jazz, τα blues δηλαδή, τη Νέα Ορλεάνη και τα spirituals. Για την αρχή, Νέα Ορλεάνη, Bourbon Street Parade από το Standard Time Volume 2 Intimacy Calling του Wynton Marsalis που κυκλοφόρησε το 1991 και για τη συνέχεια Zoot Sims από το album Down Home 1960 I've Heard That Blues Before.

Ήταν ένα ακόμα blues, Butter Blues, από τον Youssef Latif, Cry Tender, το υπέροχο άλμπουμ του 1960, και θα κλείσουμε ένα σπιρίτσολο από τον Art Pepper. Joshua Fit, The Battle of Jericho, στην ερμηνεία του Art Pepper, από ζωντανή ηχογράφηση στο Ronnie Scott's του Λονδίνου το 1980. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή. Κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM. Nova. Nova FM.
3: More Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Jazz Life μέρος τρίτο. Ο Σεπτέμβρης μπήκε με μια μεγάλη απώλεια για την jazz. Την 1η Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Cassandra Wilson. Στη μνήμη της ακούσαμε το κομμάτι Went Down to St. James Infirmary από το άλμπουμ Silver Pony του 2010. Και για τη συνέχεια ένα αγαπημένο συγκρότημα, ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας του 70 στην Αμερική, η Steely Dan στο Asia, από το Asia, το περίφημο άλμπουμ του 1997, ακούμε Deacon Blues.

Long as you know you are living yours, Keith Jarrett, το Belonging του 1974, και θα κλείσουμε το τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live, Mike Brecker, Song for Bilbao, από το Tales from Hudson του 1996. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Nova.

0: μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με Donald Byrd, Down Tempo, το album Off the Races του 1959. Για τη συνέχεια James Carter, από το album Chasing the Gypsy 2000, ακούμε Heavy Artillery. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, Βίλια Στάτζης.

Κούνοξ, το John Coltrane και το Coltrane Sound 1960, ηχογραφημένο 1964 κυκλοφόρησε. Φτάνοντας στο τέλος της απόψινας εκπομπής, θα κλείσουμε με τον τρομπετίστα αλλά και πολυοργανίστα Christian Scott Atunde Anjua. Το 2010 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Yesterday You Said Tomorrow. Ακούμε το κομμάτι The Razor, μια σύνθεση του Tom York on Radiohead. Το σημερινό όνομα του Christian Scott πλέον είναι Chief Sian Atunde Anjua. Όλα αυτά τα ονόματα αφιερωμένα στους προγόνους του στην Αφρική αλλά και στους ηθαγενείς μαύρους της Νέας Ορλεάνης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση, που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Nova. Nova FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Nova. Yeah. Nova FM.

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στον Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
4: Supernova Trucks.

mixed emotions for now.

0: κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 3.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό